Ειρήν κακά. Τι άλλη εγώ αγκμπάω αλλά γιατί αμπάει. Άμα φουνή τάνη. Αγκμπαμπέ.

0: το μύρο. Όρου κουράρι με τι ζώρο. Α, αμα κάνουν, α. Δεν κάνουν, ναι, αντά.
1: Εγώ, κορά. Είναι σε ήδη, κορά.
0: Αντώσει, αντούκαλο ολό, αντούκαλο ολό. Αμή, αμή, αμή, αμή. Αμή, αμή, αμή, αμή. Ακουάτα, ήλα, ήλα, ήλα. Εσύ, μου, νουκουέου, εσύ, εσύ, εσύ, εσύ.